0: Καλιάου!
1: Ιε,
0: μη,
1: αραματκάλ.
0: Μα,
1: τιμανί.
0: Ιε, ιε, ιε.
1: Ματάι.
2: Ξεβώ αμασία.
1: Ματάι αβώ αμασία.
0: Σαραματκάλ, ιε, τιμανί.
3: Μπαχώ.